Mezzo, eh? Πέτειο, εμέν! Πέρασε που άσου σκόπε, ουε! Ουε, ουε, ποτ! Συντεωέκ!